Τριζόνια. Πρετόρια 15 του Γενάρη 42. Το σπίτι γέμισε τριζόνια, χτυπούν σαν άριθμα ρολόγια λαχανιασμένα. Και τα χρόνια που ζούμε σαν αυτά χτυπούν, καθώς οι δίκαιοι σιωπούν, σαν να μην είχαν τι να πούν. Κάποτε τ' άκουσα στο πήλιο να σκάβουνε γόργα ένα σπήλαιο μέσα στη νύχτα, αλλά το φίλο της μοίρας τώρα το γυρίσαμε και μας γνωρίσατε και σας γνωρίσαμε. Από τους υπερβόρειους ίσαμε τους νέγρους του σημερινού που έχουνε σώμα χωρίς νου και που φωνάζουν σαν πονούν. Κι εγώ πονώ κι εσείς πονείτε, μα δε φωνάζουμε και μήτε καν ψιθυρίζουμε, γιατί η μηχανή είναι βιαστική στη φρίκη και στην καταφρόνια, στο θάνατο και στη ζωή. Το σπίτι γέμισε τριζόνια.